0: Είναι και τρελός ο Τσολίνας.
1: Σαν η Ιωάννα της Δεσσινίου. Σαν η Φρανσίσκα της Σόγια.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta